Όλο με αγγεία Τώρα όλο τα σνίγη Σ' ό,τι μάχε τα γυάλα Μόντας από τη